Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's over here. It's over
4: here. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
2: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
5: New music show, the summer edition.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κουμπί του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε. I dreamed

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.